0: Αστούμ κουβάβι.
1: Τιμής είναι να μάντε, αμψόπτον, σαό τιμής. Άρης άτσο τούκνου φάτα τσο φλουπίρεν ένα τεσάο. Ρεσάνα καχέ σέτα ρεό, γίνα νιέγν ρεό. Νιέγν ρεό, τεσά τίνου φελούμνα, για. Ταου ανάτνη φικυρίζανα, ταου ανάτνη φασαγούτανα, ταου ανάτνη φαντσάνα, ταου ανάτνη τσιμάνα να πατσιμέτσιμάνα τα φύτα ζάνακα. Ni flupi genena sin furung tete na nin nana ta tera kan nufnis ta tera ka tonu nufn se tin ret fani nufn ni tanura malakas ni nufn sana kai nanga lagan sa tinu kupiana figene na laina ta wanti aso lene tam ti figene ti na nupka boate rose a foka fula mena ge bati la fok a foka an fat suka bati la fok se tin is rete na tok ta wal na mit wana sum tarana ka matakaskiara te wan tarana kai matakaskiara te wan tarana Αγίνα τσατκίσα να γεννάς, να σούγουν κουφέρνομον, γεν τούπκου να σούγουν κουφέρνομον, κουφέρνομον τέπα τσινιάς αγατέ μου φαγενώνουν, πάει κουάς σε τι νοβατάω. Φαν πολλά μανάρα καν, σάιτε σάου, τσι ματού και να σε τούπκο, ανέντζι!
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.

0: Ας τον κβάβει.
1: Ρίφα μιάντσι νουλα νουένα, τη μιάσαν τη κιανσέα, άρμα να πιάσει αν τα τέρα καλύτερα ήταν μπαούπ. Σίκια, τη μανούνα αν φύτουν ράν. Άρα σαν μανούνα αν φύτουν ράν σάνια, τη μιάς. Φα τη μιά τσέ σακούρ. Φα μιάσα, αν φα παντσούνα, άρ μιάσα αν απαντή αν φύτουν ράν. Μα τέτοια μα έναν εμπάτκιαν. Φαρανείς να νάγκανα, αρνείσαν τάκεν τη φαναβοησαντία, Ρανίς φωλούανε, κολονέλ Μικαέλλα, φαρούαν μαλακάς με αραμένια, αρσά τσίκανον τένεν ζάν. Τσί σάβα κνιαντά ζάν, τσί σάβα κανείς λούτεν ζάνια, θα ζάν μαζάβα, ζάν τον τατάραν τη φυρενεντή. Κατήμανο άτσαβα μτσικέ ρέτα ρέτ, τσί μαϊστά τεράναν, φανβάνα, σεν φαναβόζενε τον τη φυρενεντή. Τσμούρ ζάν, σάρτ ζάν, κανεύτσικια στουκνή αμπουαντίτια, μζάβητα τουκνούτα τη ράτσικ. Αρτσικια δε μανάμπι. Αρρύφα μανάμπια, δε τένα μανάμπ μάρνα, ντέρα καφουκατσού αν φοόκα, όταν ζωή τα τσικ ζώ.
0: Σώτα τουμπκουλά, σώτα τουμπκουβάβη.

0: κουλάς του μου κουβάβει.
1: Πατάζε μπας, έτσι κύριε Νένας άτομο. Λείς του μου για τον ρίπτον να μαντιέλνω. Ζω αν ζω θα τεβα μιέλνω. Δεν λείς του. Σύντα βατσμα έτσι πανώς, όμως δεν μάω και τέα. Πού είναι αυτό.
2: Μπέζα κασατάφου γάμα νελού. Είναι σαν μα τέτοια όταν δεν θα φέτει φαίνσεις. Μας αδαλάζει. Μα σαλάφει και λιατό, αν ήρθα να φέρω από εκεί. Σαν είστε, φύμα να αναφύρφα, και ο πειρατάν με αν ο να μάνα με εμάς. Αν ο αρέντρα, να ο ατράνος, έτσι ότι είμαι σλάβα, ράγκανε, έτσι ο λάβα, ράγκανε, έτσι είμαι ο αρέντρα, με μέρα πάνω εκεί σκύβ.
3: Μα αν είσαι, είσαι άλλη με το κατάν. Καλή είστε, φουλά, μα να μανούκα να βα... Μας τσούκουνε, σε τέλα να να ήρατε. Δεν είσαι αρέντρα να λούπανε εκεί στιόμπου, τεράσβουτσον τσίλ τσίλ ουαλλή λάνσου, ρακέντρεν τη σάμφι. Έτσι συνεννήν να μην. Θα μαγίνα λε φέτε, μαγίνα.
4: Α, μα να σε καφκάφκεσαι, μα φάλλουν εκεί σκούσεν της. Την εντάβανα λε άμαζα, ναι, που μάχη μου απιάβα και κέλε ασκούσεν. Ένα ξούσι σαραμάτ, δεν με το ούτε. Ζάνι ασπάζον. Ζάνι μάρον ρούφαν. Μα τι τι τι να του κτάνω για να φατσμάζω, που ήταν ζωρίτες, ότι εγώ του κτάνει αν μου μαφάλλουν εκεί. Την πράτσου αμαλακάσαι ρε έτσι να τεωνάτε ζωού. Αρέτες ώρα την βράσουν, αγί τα χάφουν αρέτα να μην είναι. Την βοτσάκη τώρα τσιγέρν γέρνε τα έτσι και μην αφά.
5: Φάνω μάνα να είναι μπροκούλου τσενόλου. Έτσι να τα φανά, να είναι φαϊ τα κονάς, σαν τι είναι η ραπασαλαμάνα, ραπαμίνα πασαλαμάνα σαν. Ραφτσίρ κονάς, όταν είναι σαν βι μόνος εμάς του ερφήνα. Φάτασα γιάν, φαζαγούνα φά εμπλουτώνα φάλε βατένα Μαδαγασκάρα λού, τένα η τατάρτα βατένα μαλλιού τένα Μαδαγασκάρα. Βιένα καφίνα λού, ζω, τένα είπα σαν να φάτασα τα όλου, ανετσάν τα όλου, μανώ φέτια, τε μανώ μανά σακάφου, βέτε πιέζα, είναι τένα καφίνα. Σι νιαρίβα λού, ρα, ανιαχίζει μου, ζάν τένα η τακούν, τένα μακαλάζα, σι μακαφία νιού, ρέζα καφάλε βατένα γιού. Σας είχα κατσιρίσει, εγώ έρεσα κα αρέντ, τένα μαλλίναν σας, και βήτε να βγουν τα κούρου, σε ο τουκτάνιαν σαν εσύ, μανού φαραπάραν, φατσαρούμε να είναι πουλτώνα να ζωούν, είναι φαλή, βατένα Μαδαγασκάρ.
0: Σότο τουμπκουλά, σότο τουμπκουβάβ.

0: Μεγάλε!
1: Prodigy Record.
2: Τι βάτε να κέπουν ακούν και έτσι και αν τσιο παφάρουν το ίδιο σαν.
3: Σε λίγα ρογκό τε βάτε να τσίζει. Τε να φακ που βανάσαν τε ότι να μαντάλω τα όλα. Τσε λέω ότι βα κουράζει να βα. Σαν σαν μια ποντόνο
2: φούτσα. Φμάρνα σε φαν. Φμάρνα σε φα γιουκούμε απέναν τσα φάλτσε. Βε ελάζα να τούμ καν λάμπλη. Σαν τσαν έτσι ρε τα λάιμπλη. Σε σκόζε τα λάζα σε. Τι σε είτε που έσαι.
3: Στεύω ότι θα που έσαι.
2: Και τι έλα λάφτα πήγουν και ουρμάντο με την κουλά.
3: Τσόκο σκολά ραγωκό. Τσμα τσιμ σύντα λέτσαν σάβωνα. Σάβωνα.